0: Τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Παλμός 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο λαϊκά.
1: Είναι δύσκολη πολύ.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου

0: Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 103,3.

0: φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Θερμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: μέσος ημασόνος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει.
1: Αφιερωμένο σε σένα, ναι.

Ζωντανός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
4: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
3: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
4: Είσαι, μωρό μου.
3: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
6: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
5: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
6: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
5: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
5: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
6: Τηλέφωνο 2510 83 83 90.
5: Σε εμάς μετράει η λεπτομέρεια.

0: και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.

Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή Μιλωνίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή Μιλωνίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή Μιλωνίδη, για να είστε πάντα νικητές.
3: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24-222.
4: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
5: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
6: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
6: Πώς, πού?
7: Λέγε πόσα σου είπε.
6: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
8: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
9: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
8: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
9: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
10: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών. Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού. Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση. Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη. Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων. Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Αντιφίλητη Καβάλα. Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
11: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας Νέας Καρβάλης πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 6785 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
1: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
12: Σπα? Τι εννοείς?
1: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
12: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
1: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
12: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
1: Ναι!
11: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
8: Τηλέφωνο 6942 801986. www.monosis-thorax.gr.
11: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
13: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
14: Έρχονται.
13: Και από τα παράθυρα.
14: Λαζαρίδης.
13: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
14: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
13: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
14: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
13: Ποιότητα κατασκευής.
14: Φιλική εξυπηρέτηση.
13: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
14: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
13: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
14: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
13: Στο Χορτοκόπι.
14: Τηλέφωνα επικοινωνίας
13: 25920 24403 και 6932 546 101.
14: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
15: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2.

0: και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Παλμός 103.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
1: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
0: Τέντες ο Γιάννης.
1: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
0: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
1: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
0: Και ακόμη στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
0: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
1: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
0: Τέντες ο Γιάννης.
1: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
0: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
1: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
2: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.

0: πρώτο σε όλα του.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Κεντρική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
2: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
1: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
2: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
1: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
5: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
4: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
5: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
4: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
6: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Service στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Service στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
9: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
10: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
9: Την ομορφιά του.
10: Τη λάμψη του.
9: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
10: Α, με μένα δεν ματώνει.
11: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
12: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 61.

0: 938-354-635.
1: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
2: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
5: Μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: δουλειά. Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Παλμός 104,7.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

0: κολέγιο της Ελλάδας για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο edef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
6: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
7: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
10: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
10: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
10: Τέντες Κανδυλάκης.
9: Στη Νέα
11: Ιδρυτέα Καρβάλι Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
12: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil αφή μιλονίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
13: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
14: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2.

0: Ζήσος 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται. Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
1: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
0: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
1: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
2: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
3: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
4: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
5: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
4: Τέντες ο Γιάννης.
5: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
4: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
5: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
4: Και ακόμη στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
4: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
5: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
4: Τέντες ο Γιάννης.
5: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
4: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
5: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
6: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπι. Ο σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς.

0: να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
3: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
2: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
3: Είσαι μωρό μου.
2: Μία βασίλισσα λοιπόν δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
5: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
4: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
5: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
4: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
4: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
5: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
4: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.

0: Πικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος, στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936-6785-57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
3: Παλμός, Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.

0: και πως τα φωνήεντα είναι 7.
1: Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου, δεύτερον όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
4: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
5: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα, σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
5: Κινητό 694-2290-722.
6: Τα καλά νέα, από την πόρτα έρχονται.
7: Έρχονται.
6: Και από τα παράθυρα.
7: Λαζαρίδης.
6: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
7: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
6: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
7: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
6: Ποιότητα κατασκευής.
7: Φιλική εξυπηρέτηση.
6: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
6: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
7: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
6: Στο Χορτοκόπι.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας
6: 25920-24403 και 6932-546-101.
7: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
8: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
8: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
8: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920-93-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510-232-054. Η απόλαυση έρχεται στην πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
2: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
4: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
4: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
4: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
4: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών. Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού. Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά. Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης. Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
6: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
5: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
6: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
5: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
6: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
5: Cleaning Services Νίκος Νικολαίδης.
6: Αντιφίλητη Καβάλα.
5: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
7: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: στα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
3: Χρόνια πολλά! Να τα 1065αρίσεις.
4: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
3: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
4: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
5: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
6: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθη Πορφυρίδης. Στο Ταούλι, Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο, Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα, Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
7: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
8: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορριπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις.

0: Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 97 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλη. Απόσταγμα παράδοσης.
1: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-66-1019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
2: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
3: Τι έκανες?
4: Πώς, πού! Λέγε πώς θα σου είπε.
2: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
6: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
6: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
7: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.

0: τη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή, που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο, ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους, ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
1: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
3: Σπα, τι εννοείς?
2: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
3: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
2: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες. Ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
2: Ναι!
3: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
2: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
3: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
4: Καλοκαίρι και αραλίκι

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
3: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν ευρέως στη χώρα μας?
2: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
3: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
2: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
3: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά Outlet.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
3: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
4: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια και το μετατρέψαμε σε έπιπλο κεσίδης. Ξύλινες επενδύσεις, εντυχιζόμενες κουζίνες, ειδικές κατασκευές, κεσίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζές.

0: κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
1: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
0: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
1: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
0: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
1: Τηλέφωνο 2518-34998.
0: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
2: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
3: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής, με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-79-27. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
4: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
7: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι, η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σοκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες, οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους, ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον ταούλ. Στον ήχο, ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
8: Ευχαριστώ. Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Σκανδυλάκης.
9: Τέντες Σκανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
9: Τέντες Σκανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
9: Τέντες Σκανδυλάκης.
8: Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
10: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
11: Έρχονται.
10: Και από τα παράθυρα.
11: Λαζαρίδης.
10: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
11: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
10: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
11: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
10: Ποιότητα κατασκευής.
11: Φιλική εξυπηρέτηση.
10: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
10: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
11: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
10: Στο Χορτοκόπι.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας
10: 25920 24403 και 6932 546 101.
11: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
12: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210 6980 7772.
13: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
14: Μόνο ελληνικά. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510-620-175.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.
1: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δάουτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
2: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
3: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
2: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
3: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
4: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
3: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
5: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8 χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 6785 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
6: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
7: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, ρεβόιλ, αφή μιλονίδη, ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Ρεβόιλ, αφή μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Ρεβόιλ, αφή μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
8: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
9: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
8: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
9: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
8: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
9: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
8: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
9: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
8: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
9: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
8: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
9: Αντιφίλητη Καβάλα.
8: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974 89 86 07 και 6984 32 21 21.
10: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
11: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
10: Την ομορφιά του.
11: Τη λάμψη του.
10: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
11: Α, με μένα δεν ματώνει.
12: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
13: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
12: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
14: Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιείο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
15: Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
16: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα, να ξέρουν καλά τη δουλειά και να είναι και οικονομικό.
17: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
16: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
17: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών, για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών, για οικονομικά.

0: που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλλιοτζίδης, Χρήστος Καλλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Νταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Αβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
1: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

μαλλιά. Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ρυθμός 103,2. Βαράμε λαϊκά. Η ώρα είναι 11.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώρη μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
0: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
2: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ΑΚΤΕΟ, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
2: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
3: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
4: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
5: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
4: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
5: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
4: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
5: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
6: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25947-07-0703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας.
9: Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
10: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
11: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
12: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Ανάσα Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000. Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
13: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
12: Τέντες ο Γιάννης.
13: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
12: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
13: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
12: Και ακόμη στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
13: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
12: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
13: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
12: Τέντες ο Γιάννης.
13: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
12: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
13: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
14: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο. Είναι στο συνεργείο για επισκευή. Είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου. Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
15: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
16: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
15: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
16: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
17: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
18: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι. Χαλαρά σε λέω.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.

0: Ρυθμός 103,2. Γιατρικό σε λέω.
1: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

0: ίσως μια μέρα με Νέλαο θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαο. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο κανείς. Ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
2: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
3: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
4: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης. Ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
5: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
6: Σπα, τι εννοείς?
5: Κρύο, ζέστη, υγρασία.

0: Συστόραξ Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63 Δράμα.
1: Τηλέφωνο 6942-801986.
0: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
2: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
3: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
4: Έρχονται.
3: Και από τα παράθυρα.
4: Λαζαρίδης.
3: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
4: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
3: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
4: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
3: Ποιότητα κατασκευής.
4: Φιλική εξυπηρέτηση.
3: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
3: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
4: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
3: Στο Χορτοκόπι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας
3: 25920-24403 και 6932-546-101.
4: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Όπελ. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
7: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
8: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
7: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
8: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
7: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
8: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
7: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμας.
8: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.

Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στην πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.

0: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
1: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
0: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
0: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
1: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
0: Πρώτο σε όλα του.
2: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Παλμός FM. Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.

Στη διπλή γραμμή του κόσμου σ' αγκαλιάζω. Στη διπλή ζωή σου να έχω ουρανό. Μια στιγμή να ζω κι ύστερα να βραδιάζω.

μόνο ελληνικά, μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

την επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου

0: και γίναμε δυο ξένοι.
1: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα

0: Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
3: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
2: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
3: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
4: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
6: Τι έκανες?
5: Πώς, πού?
6: Λέγε πόσα σου είπε.
5: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
7: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
7: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
10: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Ποιες κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζιά.

0: στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται! Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
1: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο! Δεν είναι κρίμα!
2: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
1: Την ομορφιά του.
2: Τη λάμψη του.
1: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
2: Α, με μένα δεν ματώνει.
3: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
4: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
3: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
5: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
6: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
7: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
6: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
7: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
8: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
9: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στον Ταούλη Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
10: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώρη μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
11: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
12: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
12: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
12: Τέντες Κανδυλάκης.
11: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
13: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
14: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
15: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
16: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
17: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
16: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
17: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
16: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
17: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
18: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Αλμός FM, Αλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
3: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
5: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σοκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil Αφή Μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil Αφή Μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil Αφή Μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
7: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
8: Έρχονται.
7: Και από τα παράθυρα.
8: Λαζαρίδης.
7: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
8: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
7: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
8: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
7: Ποιότητα κατασκευής.
8: Φιλική εξυπηρέτηση.
7: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
8: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
7: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
8: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
7: Στο Χορτοκόπι.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας
7: 25 6-9-20-9-20-24-403 και 6-9-20-24-403.

0: Ρυθμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται. Απλά ξανακούγονται.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: Δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει. Και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος. Στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 6785 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
3: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
4: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
3: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
4: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
3: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
4: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
3: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
4: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
3: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
4: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
3: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
4: Αντιφίλητη Καβάλα.
3: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.

0: ίσως μια μέρα με νέλα ο θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς ψωμί, πίτες, αρτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 391 690.

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
2: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών, γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο Μεταλλικών Εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα. Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
3: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
4: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως Παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery

0: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
2: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
4: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα, σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
4: Κινητό 694-2290-722.
5: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
6: Κοίτα πώς έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
7: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
6: Την ομορφιά του.
7: Τη λάμψη του.
6: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
7: Α, με μένα δεν ματώνει.
8: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μια έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
9: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
8: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
10: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
11: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
14: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
15: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
16: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
14: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
16: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
17: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
19: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
20: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Σκανδυλάκης.
21: Τέντες Σκανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
20: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
21: Τέντες Σκανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
20: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
21: Τέντες Σκανδυλάκης.
20: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
22: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
23: Σπα, τι εννοείς?
22: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
23: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
22: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
23: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.

0: όλες τις εποχές.
1: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
0: 45 χρόνια με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
1: Γεώραμα. Διεύθυνση Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
0: Τηλέφωνο 2518 34998.
1: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
2: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
3: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά. Παλμός 103,2. Επικοινωνήστε με τον Παλμό στο 2510 620 175.

0: ηλεκτρική οδό στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.

πως να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα. Μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πως να σε ξεχάσω, πως που ήσουν

0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
3: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
2: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
3: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
4: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
5: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στον Ταούλη Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
6: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ευχάριστη έκτακτη είδηση. Η απόσυρση επιστρέφει!
7: Απόσυρση για όλους από τη Citroën. Αποκτήστε τώρα το Citroën C3. C3 Aircross, C4 ή C5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
8: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
9: Τι έκανες?
10: Πώς, πού, λέγε πόσα σου είπε.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
11: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
12: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
11: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
12: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
13: Τα καλά νέα από την πόρτα έρχονται.
14: Έρχονται, έρχονται.
13: Και από τα παράθυρα.
14: Λαζαρίδης.
13: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
14: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
13: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
14: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
13: Ποιότητα κατασκευής.
14: Φιλική εξυπηρέτηση.
13: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
14: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
13: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
14: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
13: Στο Χορτοκόπι.
14: Τηλέφωνα επικοινωνίας
13: 25920-24403 και 6932-546-101.
14: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
15: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται.
1: Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510-232-054. Η απόλαυση έρχεται στην πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
2: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
3: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Παλμός 103,2. 103,2.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
2: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
1: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
2: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
1: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
2: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
1: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
2: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Αντιφίλητη Καβάλα.
1: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.
3: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Όταν η κορυφαία ποιότητα το Yotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκπτώσεις στα κλιματιστικά το Yotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα. Επιλέξτε το δικό σας το Yotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά το Yotomi.
6: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
7: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
8: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
9: Ηλία, έτοιμο το φαγητό! Στρώνω τραπέζι!
10: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα? Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ!
9: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
10: Είσαι, μωρό μου!
9: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασίλειό της! Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
11: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
12: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
11: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
12: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
11: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
12: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
12: Τηλέφωνο 2510 83 83 90.
11: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
13: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σοκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο Αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον Ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
14: Όταν μια δύσκολη εργασία γίνεται παιχνιδάκι, τότε ένα όνομα έχει βάλει την υπογραφή του. Μιχάλης Τσουλφίδης. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλών προδιαγραφών. Γρανάζια, ποινία, εξαρτήματα περιστροφής, οδοντοτή τροχή και πολλά ακόμα. Αναλαμβάνουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Με εμπειρία, γνώση και ποιότητα εργασίας. Θα μας βρείτε στο νέο μας χώρο, στη βιομηχανική περιοχή Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-231-030. Μηχανουργείο μεταλλικών εξαρτημάτων Μιχάλης Τσουλφίδης. Η σωστή επιλογή για ένα τέλειο αποτέλεσμα.
15: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα πάντος τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος, στο 8ο χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 67 85 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
16: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου.

0: Θαλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφονται, απλά ξανακούγονται.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα να κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 3. Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
2: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
1: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
2: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
1: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
2: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
1: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
2: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
3: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
4: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
2: Κρουαζιέρες, εκδρομές, ταξίδια, εισιτήρια, ξενοδοχεία και ό,τι λαχταράει η ψυχή σου. Let's travel!
5: Στο Γεώραμα φυσικά, κάνουμε το ταξίδι σου απόλαυση όλες τις εποχές.
2: Στο νούμερο 1 ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης, με τα καλύτερα λεωφορεία της περιοχής, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές.
5: 45 χρόνια, με την εμπειρία και την ποιότητα Ξανθόπουλος.
2: Γεώραμα. Διεύθυνση, Μητροπολίτη Προκοπίου 5, Καβάλα.
5: Τηλέφωνο 2518 34998.
2: Ιστοσελίδα www.georamapavlatravel.gr. Γεώραμα. Let's travel.
6: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
7: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
6: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
7: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
7: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
7: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
8: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Τις κατασκευές και σίδης. Και τώρα στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες

0: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας, τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδη ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδη ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
3: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα.
4: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
3: Την ομορφιά του.
4: Τη λάμψη του.
3: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
4: Α, με μένα δεν ματώνει.
0: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιείο βαφείου αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος. Στον Αμυγδαλεώνα, έναντι στάση ξημερώματα.
5: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
0: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
6: Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοπηγείο Βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
7: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκή.

έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Ξέρεις πόσα θέλω να σου ψιθυρίσω τρυφερά στα αυτή. Ξέρεις πόσα χιλιάδες αγαπώ θέλω να σου πω. Σκέφτομαι που μ' αγαπώ.

Έχει στο μυαλό μου. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Είσαι στη σκέψη μου, στην κάθε λέξη μου. Δεν σκέφτομαι διάφορα, σε σκέφτομαι παράφορα. Μου λείπεις αφάνταστα. Σε είδα χτες ξαφνικά πάλι μπροστά μου. Έτρεξα μα δεν σε πρόλαβα, γλυκιά μου. Χάθηκε στο

0: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Παλμός 103,2. Ο άρχοντας του ραδιοφώνου.
1: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στον Ταούλη Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η Κρύα Βρύση.
2: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
3: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Έπιπλα που σου λένε κάτι.
7: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας.
8: Ειδικές κατασκευές και λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες για κάθε χώρο του σπιτιού.
7: Τσαχαλίδης. Ντουλάπες απλές ή μεσηρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας. Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
8: Οικονομικά, ποιοτικά, με εμπειρία 30 χρόνων.
7: Στο Χαλκερό Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-838390.
8: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης. Σε μας μετράει λεπτομέρεια.
9: Έπιπλα Τσαχαλίδης Ιωάννης. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.tsachalidis.gr.
10: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
11: Σπα, τι εννοείς?
10: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
11: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
10: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
11: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο.
10: Ναι!
11: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
10: Τηλέφωνο 6942-801986.
11: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
12: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις τεσσάρων εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
13: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Την ησυχία της πόλης τις πάνε μόνο οι μεγάλες φωνές. Παλμός 103,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
1: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
6: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
6: Πώς, πού?
7: Λέγε, πόσα σου είπε.
6: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
0: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
0: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
10: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
11: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
12: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
11: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
12: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
11: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
12: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
11: Πρώτο. Σε όλα του.
12: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
9: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
12: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
9: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
12: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
9: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
12: Ταβέρνα κρύα νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
13: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
14: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

Με πήρε στο ερωτά σου το πλανήτη. Σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα στο φωτισμένο σπίτι το σώμα σου νοστάλγησα και

0: μαλλιά. Κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Η φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα

0: Ήδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
3: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
4: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
5: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
4: Τέντες ο Γιάννης.
5: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
4: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
5: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
4: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
4: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
5: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
4: Τέντες ο Γιάννης.
5: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
4: Τηλέφωνα 25940-23189 και 6932-881-004.
5: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
6: Εσείς ακόμα ταξίνετε. Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Πέμπτο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
7: Μεταλλικές υδροροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδροροών. Υδροροές γαλβανιζέ, χρωματιστές χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδροροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπη Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 25920-24222.
8: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπη. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σωκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Γιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Γιαμίδης στο Αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον Ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάταν. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
9: Ευχαριστούμε.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο Αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
5: Τραγούδια του χθες, επιτυχίες του σήμερα. Παλμός 103,2.

0: Παλμός 103,2. Βαράμε λαϊκά. Η ώρα είναι 5. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
1: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
2: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
1: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
2: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
1: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
2: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
1: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
2: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
1: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
2: Αντιφίλητη Καβάλα.
1: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974-89-86-07 και 6984-32-21-21.

0: Ποιος μια μέρα με νελάω θελήσει και έρθει.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου. Μη της το πεις, αφού το ξέρει. Σαν το Μενέλαο, κανείς. Ψωμί, πίτες, αυτοσκευάσματα και ό,τι άλλο θελήσει, μόνο εδώ θα το βρει. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690. Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
2: Τέντες Κανδυλάκης.
1: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η Κρύα Βρύση.
5: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
6: Κοίτα πως έγινε το αυτοκίνητο. Δεν είναι κρίμα?
7: Αχ, έχει χάσει το χρώμα του.
6: Την ομορφιά του.
7: Τη λάμψη του.
6: Αχ, το βλέπω και ματώνει η καρδιά μου.
7: Α, με μένα δεν ματώνει.
8: Βλέπετε το αυτοκίνητό σας και δεν το αναγνωρίζετε? Με μία έξυπνη κίνηση θα γίνει όπως τότε. Φανοποιεί ο βαφείο αυτοκινήτων Λαμπρίδης Νίκος στον Αμυγδαλεώνα έναντι στάση ξημερώματα.
1: Τηλέφωνα 2510-391-900 και 6938-354-635.
8: Λαμπρίδης Νίκος. Η έξυπνη κίνηση.
9: Φανοποιεί ο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Τώρα λόγω δύσκολων εποχών σας προσφέρουμε νέες χαμηλές τιμές. Φανοποιεί ο βαφείο Λαμπρίδης Νίκος. Κάνει τη διαφορά με τις καλύτερες τιμές.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 2591-041-830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
13: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Ψάχνω συνεργείο αυτοκινήτων. Να είναι εμπιστοσύνης. Να έχει σύγχρονα μηχανήματα. Να ξέρουν καλά τη δουλειά. Και να είναι και οικονομικό.
2: Αυτό με τον Τωτό το ξέρεις.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
2: Ελάτε σε εμάς για την επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Για την ηλεκτρονική διάγνωση βλαβών. Για την τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση ελαστικών. Για οικονομικά, αξιόπιστα και ποιοτικά ανταλλακτικά.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τωτός Γεώργιος.
2: Στο 13ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας. Τηλέφωνο 6944-102-188.
3: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
7: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
7: Τελικά είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
7: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
8: Δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2.

Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκπτώσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
3: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175.
4: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σοκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στο νταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
7: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
8: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
7: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
7: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
9: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
10: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
9: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
10: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
9: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
10: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
9: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
10: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
12: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λέει.

0: καλοκαίρι και αραλίκι με παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά σε λέω.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Are you ready?

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με να

0: δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2.
1: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση. Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
2: Χρειάζεστε τσιμεντοκονία για το σπίτι ή το κατάστημά σας? Η Αδελφή Τσιρίδη είναι εδώ για εσάς. Ο Διαμαντής και ο Νικόλαος Τσιρίδης αναλαμβάνουν κάθε είδους τσιμεντοκονίες με σωστή δουλειά και καλές τιμές. Γρήγορα, υπεύθυνα και καθαρά. Τσιμεντοκονίες, τα αδέρφια Διαμαντής και Νικόλαος Τσιρίδης. Τηλέφωνο 69 85 733 609. Η τέλεια βάση για το δάπεδό σας.
3: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
4: Τι έκανες?
3: Πώς, πού?
4: Λέγε, πώς θα σου είπε.
3: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
6: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
6: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
7: Προτεραιότητά μας, ο οικολογικός καθαρισμός χαλιών.
8: Σύμμαχός μας, οι πιο πρωτοποριακές μέθοδοι καθαρισμού.
7: Στόχος μας, τα πεντακάθαρα και υγιεινά χαλιά.
8: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
7: Γιατί τα χαλιά σας κοστίζουν και γι' αυτό αξίζουν την καλύτερη μεταχείριση.
8: Καθαρισμοί χαλιών όλων των τύπων, συντήρηση και ασφαλή φύλαξη.
7: Με προηγμένες μεθόδους και ελάχιστο κόστος. Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
8: Με επιπλέον ελάχιστο κόστος, σας εξασφαλίζουμε αντιαλλεργική προστασία.
7: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης. Και για επιτόπου καθαρισμούς χαλιών, μοκετών, σαλονιών, στρωμάτων.
8: Η πιο αξιόπιστη πρόταση για ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.
7: Cleaning Services, Νίκος Νικολαίδης.
8: Αντιφίλητη καβάλα.
7: Για άμεση παραλαβή και παράδοση, καλέστε 6974 89 86 07 και 6984 32 21 21.
9: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
10: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
9: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
10: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
11: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
12: Ηλία, έτοιμο το φαγητό. Στρώνω τραπέζι.
13: Βρε μόρο μου, μήπως να ξεκολλήσουμε και λίγο από την κουζίνα. Να βάλουμε καμιά ωραία ταινιούλα και να αράξουμε στο καναπέ.
12: Ηλία, είμαι ή δεν είμαι η βασίλισσα της κουζίνας?
13: Είσαι, μωρό μου.
12: Μία βασίλισσα, λοιπόν, δεν αποχωρίζεται ποτέ το βασιλείο της. Ειδικά αν είναι φτιαγμένα από τον Τσαχαλίδη Ιωάννη.
14: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης.
15: Με εμπειρία 30 ετών και πλέον, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κουζίνα των ονείρων σας με τις κατάλληλες προδιαγραφές.
14: Ειδικές κατασκευές για την κουζίνα και για κάθε χώρο του σπιτιού σας, με επαγγελματισμό, συνέπεια και ακρίβεια.
15: Επίσης, σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα για ντουλάπες απλές ή με σειρώμενες πόρτες, καμαρόπορτες, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας και πολλά άλλα είδη.
14: Άμεση εξυπηρέτηση, πάντα με οικονομικές και ποιοτικές λύσεις.
15: Βιοτεχνία κατασκευής επίπλων κουζίνας Τσαχαλίδης Ιωάννης στο Χαλκερό Καβάλας.
14: Στον εκθεσιακό μας χώρο μπορείτε να δείτε έτοιμες κουζίνες, ντουλάπες και πόρτες.
15: Τηλέφωνο 25 10 83 83 90.
14: Σε μας μετράει η λεπτομέρεια.
16: 100 χρόνια Διπόταμος. 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
17: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
18: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
19: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
19: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
18: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
19: Τέντες Κανδυλάκης.
18: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510 316 443 και κινητό 6946 680 154.
20: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
21: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
20: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
21: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
20: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
21: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
20: Πρώτο σε όλα του.
22: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

0: Έχετε παιδιά?
1: Δύο γιους και μία κόρη. Ο ένας είναι 19, ο Ηλίας, 17 ο Στάθης και 14 η Μαρία.
0: Να σας ζήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παιδιά, γιατί είστε τόσο νέος.
1: Με μπερδέψανε από μικρό.
0: Είναι κανένας μουσικός?
1: Ο Ηλίας είναι μουσικός, αλλά δεν είναι στο στοιχείο του πατέρα του. Δεν λέει λαϊκά τραγούδια. Ο Στάθης είναι λαϊκός τραγουδιστής. Του αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε, τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.
1: Η ώρα είναι 7. Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.

0: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Ανάσα Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
1: Όταν το φορτηγό είναι η δουλειά σου, κάθε λεπτό στο δρόμο μετράει και το φρένο δεν σηκώνει δεύτερη σκέψη. Στο συνεργείο φρένων ο Αλέκος αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εξειδίκευση φρένα παντός τύπου για φορτηγά και καρότσες. Έλεγχος, επισκευή και αντικατάσταση με γνήσια ανταλλακτικά και πολυετή εμπειρία που έχει δοκιμαστεί στο δρόμο. Συνεργείο φρένων για φορτηγά ο Αλέκος, στο 8 χιλιόμετρο Καβάλας, Νέας Καρβάλης, πριν τη γέφυρα. Τηλέφωνο 6936 6785 57. Γιατί στο δρόμο δεν χωράνε δοκιμές.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σωκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάταν. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
3: Μεταλλικές υδρορροές Υδρομέτ. Από το 1958 μέχρι και σήμερα, η Υδρομέτ εξειδικεύεται στην κατασκευή υδρορροών. Υδρορροές γαλβανιζέ, χρωματιστές, χάλκινες, πλήρη σειρά εξαρτημάτων υδρορροών και εξαρτημάτων στέγης, ειδικές κατασκευές λαμαρίνας και στρατζαριστά έως 6 μέτρα. Υδρομέτ. Σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, εξασφαλίζουμε μέγιστη ποιότητα, ασφάλεια, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση. Υδρομέτ Παρχαρίδης ΩΕ. Στο Χορτοκόπι Καβάλας και στο υδρομέτ.gr. Τηλέφωνο 2592-024-222.
4: Κάθε κίνηση, μελετημένη, ισορροπημένη, οικονομική, γιατί η κίνηση του αυτοκινήτου σας είναι σαν μια παρτίδα σκάκι. Θέλει στρατηγική, πρατήρια υγρών καυσίμων, Revoil Αφή Μιλονίδη. Ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο στις καλύτερες τιμές. Revoil Αφή Μιλονίδη, 18 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521086060 και δεύτερο πρατήριο στις Κρινίδες Καβάλας. Revoil Αφή Μιλονίδη, για να είστε πάντα νικητές.
5: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα. Παράδοσης.
6: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
7: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
6: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
7: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
8: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
9: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
8: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb.
9: Τι
8: να κάνουμε τα σεντόνια. Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
9: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
10: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέ.

πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.

0: το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου.
1: Πούλησες το παλιό και περιμένεις το καινούριο? Είναι στο συνεργείο για επισκευή? Είσαι σε επαγγελματικό ή ταξίδι αναψυχής και χρειάζεσαι μια αξιόπιστη λύση για τις μετακινήσεις σου? Ότο Κυριάκος. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα για να έχεις πάντα την καλύτερη επιλογή. Μεγάλη γκάμα που καλύπτει κάθε σας ανάγκη και σε τιμές που θα σας λύσουν τα χέρια. Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Ότο Κυριάκος. Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 361 206. Έχει πάντα την κατάλληλη λύση.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση? Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώροι μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Δεν αντέχω άλλο. Το σπίτι μας έχει γίνει σπα.
4: Σπα, τι εννοείς?
3: Κρύο, ζέστη, υγρασία. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του κλίμα. Το χειμώνα νιώθεις σαν να είσαι στη Σιβηρία και το καλοκαίρι σαν να είσαι στη ζούγκλα.
4: Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω τι να κάνουμε.
3: Να πάμε στις μονώσεις Θόραξ. Κάνουν θερμομονώσεις με επώνυμα και πιστοποιημένα υλικά, προστατεύοντας το σπίτι από κρύο και ζέστη. Υγρομονώσεις και στεγανώσεις για ταράτσες, δώματα και υπόγεια, εντοπισμό υγρασίας με ειδικές κάμερες, ακόμα και ανακαινήσεις ή επιδιορθώσεις. Γρήγορα, οικονομικά και με εγγυημένο αποτέλεσμα.
4: Το σπίτι μας δηλαδή θα είναι ζεστό, στεγνό και άνετο όλο το χρόνο?
3: Ναι!
4: Μονώσεις Θόραξ, Μάκης Παπαδόπουλος. Εθνομαρτύρων 63, Δράμα.
3: Τηλέφωνο 6942-801986. www.monosis-thorax.gr.
4: Μονώσεις Θόραξ. Θωρακίζουμε τον χώρο σας και τις εποχές.
5: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
6: Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της χάρη.
7: Για να τη χαίρεστε και εσείς όμως, χρειάζεστε το Γιάννη.
6: Τέντες ο Γιάννης.
7: Τέντες που προστατεύουν και ομορφαίνουν στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, από τα καλύτερα ιταλικά, ολλανδικά και γερμανικά τεντόπανα των μεγαλύτερων εργοστασίων.
6: Ανθεκτικά, ανεξίτηλα, σε μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.
7: Με σύγχρονα υλικά, ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 100% εγγυημένη εργασία.
6: Και ακόμη, στοράκια σε πολλούς χρωματισμούς για σπίτια και γραφεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε είδη εξοχής.
6: Υπέροχα έπιπλα και μπαμπού που ταιριάζουν μοναδικά σε κάθε χώρο.
7: Και όσο για τις τιμές μας, μία επίσκεψη θα σας πείσει.
6: Τέντες ο Γιάννης.
7: Στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
6: Τηλέφωνα 25 940 23 189 και 6932 881 004.
7: Προστασία και ομορφιά όλο το χρόνο.
8: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δάουτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτων inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. ιστοσελίδα www.thaoutsalis.gr, τηλέφωνο 2511 810 212.
9: Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί.
10: Έφαγες καψούρα, χώρισες? Εδώ θα βρεις το φαρμακό σου. Παλμός 103,2. Μόνο Λαϊκά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την προτίμησή σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Καυσόξυλα πρώτης ποιότητας για 100% απόδοση και οικονομία χωρίς προβλήματα στο άναμα. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και άμεση εξυπηρέτηση καθημερινά ακόμη και τις Κυριακές. Δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Στην Πετροπηγή Καβάλας. Τηλέφωνο 6979-902-717. Σημειώστε 6979-902-717 και 25910-41830. Καυσόξυλα και αχύδης ηλίας. Οικονομία και ζέστη όλο το χειμώνα.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
4: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
4: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
4: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμας,
4: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510 620 175.
4: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
5: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
6: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
5: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
6: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
7: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
8: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή. Μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής. Σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
8: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής. Κλειστό θάλαμο βαφής. Θάλαμο ατσαλοβολής. Με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC. Κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
8: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας, τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
0: φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Παλμός FM, Παλμός 103,2. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και στο ίντερνετ. Μπες στο palmoskavala.gr.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery.

0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Για να μην σας καίει ο ήλιος, αφήστε τον απ' έξω με Τέντες Κανδυλάκης.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Τέντες κάθε τύπου, πέργολες, αντιανεμικές ζελατίνες, ρολοκουρτίνες, στοράκια.
2: Τέντες Κανδυλάκης. Μεγάλη ποικιλία σε τεντόπανα και σχέδια, καθώς συνεργαζόμαστε με όλες τις επώνυμες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες.
1: Αναλαμβάνουμε το πλύσιμο και το ράψιμο της παλιάς σας τέντας.
2: Τέντες Κανδυλάκης.
1: Νέα Καρβάλη Καβάλας, τηλέφωνο 2510-316-443 και κινητό 6946-680-154.
3: 100 χρόνια Διπόταμος, 100 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού και παράδοσης. Ο Σύλλογος Ποντίων Διποτάμου Καβάλας σας προσκαλεί στον μεγάλο ετήσιο χορό του. Το Σάββατο 1η Αυγούστου διασκεδάζουμε και τιμούμε τις ρίζες μας με ένα μοναδικό ποντιακό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί μας οι κορυφαίοι του είδους. Στη λύρα και το τραγούδι Μιχάλης Καλιοτζίδης, Χρήστος Καλιοτζίδης και Στάθης Πορφυρίδης. Στο Ταούλι Χρήστος Ασλανίδης. Στο Αγγείο Χρήστος Καστανίδης. Στα Πλήκτρα Κώστας Σαβίδης. Σάββατο 1η Αυγούστου, ετήσιος καλοκαιρινός χορός Συλλόγου Ποντίων Διποτάμου Καβάλας. 100 χρόνια Διπόταμος. Εκεί που η καρδιά του πόντου χτυπά δυνατά. Να είστε όλοι εκεί. Χορηγή επικοινωνίας, οι ταβέρνες του Διποτάμου. Το στέκι της Ελένης και η κρύα βρύση.
4: Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Και ακούγεστε παντού. Διαφημιστείτε στον Παλμό 103,2. Ενημερωθείτε για τις οικονομικές μας προσφορές στο 2510-620-175. Δυνατός και ελληνικός. Αυτός είναι ο Παλμός 103,2. 103,2.

Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: στον 3,2. Δώσε πόνο. Μόνο Λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σχεδιάζετε τον γάμο, τη βάφτιση ή την κοινωνική σας εκδήλωση. Οι αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία δημιουργούν για εσάς αναμνήσεις 4 εποχών. Χώρη μοναδικής αισθητικής, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και ένας καταπράσινος εξωτερικός χώρος με πισίνα για τις καλοκαιρινές σας δεξιώσεις. Η πολυτέλεια που ονειρεύεστε στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Αίθουσες εκδηλώσεων Παρουσία και το κτήμα Παρουσία. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο, στη διασταύρωση Χρυσούπολης Ξάνθης. Τηλέφωνο 6972-217-466. Γιατί οι δικές σας στιγμές θέλουν τη σωστή παρουσία.
3: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
4: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
5: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
3: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
5: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
6: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες. Με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb. Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
7: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
11: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
10: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
10: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
11: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
10: Πρώτο. Σε όλα του.
12: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
13: Τι έκανες?
14: Πώς, πού, λέγε πόσα σου είπε.
12: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
10: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
15: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
10: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
15: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
16: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
17: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σωκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης.
13: Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Στο δροσερό προάβλιο χώρο του πνευματικού κέντρου Χορτοκοπίου κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
18: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Η φραπεδιά θέλει καλαμάκι και η καψούρα θέλει παλμό. Λαϊκά να τα πιει στο ποτήρι.
2: Πάμε όρθιοι. Ανάβω δύο τσιγάρα, λέει.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

Παλμός 103,2. Τον φτιάξαμε για τους μεγάλους, αλλά μας ακούνε και οι μικροί. Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

ηλεκτρονικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες,

0: καλά νέα! Από την πόρτα έρχονται!
1: Έρχονται!
0: Και από τα παράθυρα!
1: Λαζαρίδης.
0: Τα πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε.
1: Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων.
0: Όλα δικής μας παραγωγής στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας.
1: Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς.
0: Ποιότητα κατασκευής.
1: Φιλική εξυπηρέτηση.
0: Και οι πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Πόρτες παράθυρα Λαζαρίδης.
0: Σας περιμένουμε σε ένα μεγάλο εκθεσιακό χώρο.
1: Στο 3ο χιλιόμετρο Ελευθερούπολης Νικήσιανης.
0: Στο Χορτοκόπι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας
0: 25920-24403 και 6932-546-101.
1: Λαζαρίδης, η σωστή σας επιλογή.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
3: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
5: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.

σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Αυτό είναι. Όταν βλέπετε ολοκόμενες στη λίστα χειροκροτάτε.

0: τι ήθελε.
1: Ένα μπουλκουμέ ήθελε.
0: Ήθελε για να, ήθελε για να. Έρωτα μυριστήκε και ήθελε για να. Δεν ξέρεις τι ήθελε.
1: Ένα φιστίκι ήθελε.
0: Ήθελε.

0: τι ήθελε ρε.
1: Βουλκουμέ.
0: Ήθελε για να, ήθελε για να. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, ήθελε για να.
2: Δεν ξέρεις τι ήθελε.
1: Αχ.
0: Ήθελε για να, ήθελε για να.

0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Τηλέφωνο 2510-316-781. Επιγραφής. Η καλύτερη.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.

0: Ο παλμός σου δεν σταματά ποτέ. Ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Στα σαλόνια, στα λιμάνια, στα κότερα και στα τρακτέρ, μόνο Παλμός 103,2. Ακούγεται παντού. Χαλαρά.

0: το που τον άκουσα με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
2: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
1: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
1: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
2: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
1: Πρώτο. Σε όλα του.
3: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκπτώσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα. Επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyota.
4: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
4: Για το φορτηγό λέω.
5: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
4: Σόπα!
5: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
6: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
7: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
7: Κινητό 694-2290-722.
8: Ό,τι ανεβάζει τον παλμό σου, παίζει εδώ. Παλμός 103,2.

0: φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Το γυράδικο της Καβάλας. Θα μας βρείτε Βενιζέλου 42 πίσω από το ξενοδοχείο Εσπέρια. Ελάτε στον χώρο μας ή με ένα τηλέφωνο στο 2510 232 054 η απόλαυση έρχεται στη πόρτα σας. Βρείτε μας και online σε όλες τις πλατφόρμες. Το γυράδικο της Καβάλας, από την καρδιά της Καβάλας στην καρδιά σου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου δίνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σοκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Γιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Γιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
1: Ευχαριστούμε. Παλμός 103,2. Τραγούδια που δεν ξαναγράφει.

0: Τραγούδια που δεν έχουν εποχή, έχουν όμως παλμό. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
1: Το γλέντι μας συνεχίζεται. Πάμε να χορέψουμε και οι γυναίκες λίγο. Αξίζει τον κόπο.

Άλμος 103,2. Αξέχαστα λαϊκά. Άλμος 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Καλοκαίρι και αραλίκι με Παλμό 103,2. Έτσι, χαλαρά

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ.

0: Ζωος 103,2. Αξέχαστα λαϊκά.
1: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά και κάνω πρόβες τι θα

0: Παλμός 103,2. Δώσε πόνο. Μόνο λαϊκά.
1: Φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά.
2: Η ώρα είναι μία.

0: ασταμάτητα λαϊκά. Παλμός 103,2.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

Και μου λέει το μωρό μου, τι μουσική ακούς? Πλάκα με κάνεις? Μόνο Παλμό, μωρό μου. Μόνο Παλμό 103,2. Απλά πράγματα.

0: φτάνουν οι κουβέντες. Το Σαββατοκύριακο θέλει μουσική. Παλμός, Παλμός 103,2. Μόνο λαϊκά. Παλμός 103,2. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Η ώρα είναι 2.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε τον κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.

Με το που τον άκουσα, με έκανε κλικ. Και από τότε το κάνω και εγώ. www.palmoskavala.gr. Ο σταθμός μου με ένα κλικ. Χαλαρά.